ακούω τ' ανάγνωστο μου. Η μάνας μου καπακία σ' αγαπώ, η πόκοκα μ' αγαπά παγκά, παραγκάντη μ' ένα αγκόν του καρό.